κατασυγουάρα και μόχμος λύτσε τα σιδάουρα σε βάτγου την κρίμ. Σε φάκα σμίτε δίνταμα.

cosmetic. Σεφρά κοσμητή και τελεφρά, τα σούλε παρογκρά μαύρε. Σεφρά κοσμητή, ζήντα μπα.